Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Zane, Dubs με Nelly Furtado και Minelli. Επίσης θα πάμε 9 χρόνια πίσω στο 2017 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο.

0: ήταν η Kylie μέσα από την σειρά ντοκιματέρ του Netflix ήταν το Light Up και εντελώς ξαφνικά ο Zayn κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του πρόσφατου άλμπουμ του. Περιλαμβάνει 3 επιπλέον τραγούδια δίνοντας στους fans του μια βαθύτερη ματιά στον κόσμο που έχτιζε σε όλη την Conacol εποχή. Ένα από αυτά είναι και το Daydreaming. Είναι γνωστός για το ότι ηχογραφεί σχεδόν πάντα μόνος του τις πολύ πρώτες πρωινές ώρες στα Late Night Sessions, καθώς θεωρεί ότι τότε η φωνή του βγάζει τον πιο ζεστό και πιο βραχνό R&B χαρακτήρα της. Ο Popstar αναγκάστηκε όμως να επανεξετάσει το πρόγραμμα της περιοδίας του μετά την εισαγωγή που έκανε στο νοσοκομείο. Εξήγησε στο κοινό του ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να μειώσει τον αριθμό των συναυλιών τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι το νέο του single, έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Yo, what's going on? This is Zayn. My new single is out now. Check it out.

Sun Suzy και Are You With Me στο New Music Show και το Building the Band είναι ακόμα ένα talent show του Netflix το οποίο προβλήθηκε πέρσι. Νικήτρες αναδύθηκαν οι Frequency οι οποίες κέρδισαν $500,000 και την ευκαιρία να γίνουν οι επόμενες pop stars. Μετά από μια σειρά από κυκλοφορίες αυτό δεν έχει γίνει εφικτό πάντως. Πρόσφατα έβγαλαν και το νέο του single Girls Talk όπου ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με θέματα που αφορούν την ταχεία άνοδο του στην φήμη μέσω των reality. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single από Playman Marassi και Ελένη Φουρέιρα με τον τίτλο Tulum. Και πάω τώρα στον Shade, ο οποίος είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της ιταλικής hip hop σκηνής. Ξεκίνησε ως ένας από τους πιο δυνατούς freestyle battle rappers της χώρας του, αλλά γρήγορα κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο hit maker, μετρώντας δεκάδες πλατινένιους δίσκους και τεράστια ραδιοφωνικά hits, τουλάχιστον στην Ιταλία. Το Toxic μιλά για τις περίπλοκες τοξικές σχέσεις της εποχής μας, για τα παιχνίδια μυαλού και την ένταση που μερικές φορές μας ελκύει, ακόμη και αν ξέρουμε ότι θα μας κάνει κακό. Ο Vito Ventura, όπως είναι το κανονικό του όνομα, έγινε ευρύτερα γνωστό στην Ιταλία, κερδίζοντας το θρυλικό show MTV Spit το 2013, το απόλυτο τηλεοπτικό battleground για freestylers, αφού μπορούσε να σκαρφιστεί απίστευτες ρήμες μέσα σε δευτερόλεπτα πάνω σε οποιοδήποτε beat. Αυτό είναι το νέο single του Shade, έρχεται τώρα στο New Music Show.

κυκλοφορία Jim Gardner και Hardwired στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2017, όταν το Sign of the Times του Harry Styles ήταν το πρώτο single από το debut του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του. Την ιδέα του τραγουδιού την είχε το πρώην μέλος των One Direction, ενώ έπαιζε συγχορδίες στο πιάνο στην Τζαμάικα. Ηχογραφήθηκε μέσα σε 3 ώρες και όταν κυκλοφόρησε ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αγγλία, ρίχνοντας το Shape of You του Ed Sheeran μετά από 13 εβδομάδες εκεί. Στην Αμερική έκανε debut απευθείας στο νούμερο 4, όπου αυτή ήταν η ψηλότερη θέση που έφτασε εκεί. Χρησιμοποιήθηκε από το Google στην διαφήμιση για την ετήσια ανασκόπηση Year in Search. Το clip αναδείχθηκε Best Video στα Brits και iHeart Radio Music Awards, ενώ ήταν υποψήφιο σε 2 κατηγορίες στα MTV. Το Sign of the Times λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 9 χρόνια.

Ξέρω, σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επέστρεψα με το νικητήριο κομμάτι στην Eurovision φέτος. Ήταν η Ντάρα από τη Βουλγαρία Μπάνκα Ράγκα. Και η ιδέα της συνεργασίας μεταξύ Dubs και Νέλη Φουρτάδο υπήρχε εδώ και χρόνια, αφού ανταλλάσσαν ιδέες εδώ και καιρό. Πριν από μερικούς μήνες όμως, η αγαπημένη pop star έστειλε τα φωνητικά για το Torture of the Heart. Ήταν λιτά αλλά εξαιρετικά και από τη στιγμή που το ακούσαν οι Dubs ένιωσαν ότι είχαν κάτι πολύ δυνατό στα χέρια τους. Η κυκλοφορία έρχεται αφότου ο Drake εισήγαγε την Νέλη στο Canadian Music Hall of Fame στα βραβεία Junior 2026. Μέσω μιας ηχογραφημένης ομιλίας που έγινε viral, στην οποία την αποκάλεσε Our North Star. Νέα συνεργασία λοιπόν για την Νέλη Φουρτάδο έρχεται τώρα στο New Music Show.

Alex Vargas και Rise από τα αγαπημένα εδώ της εκπομπής, το New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Έχω τα sample από το Dermy των Pointer Sisters του 1985, το Stupid Disco του Junior Jack σκαρφάλωσε στην κορυφή στο Billboard Dance Chart και έφτασε μέχρι το νούμερο 25 στην Αγγλία. Εκτός από το τραγούδι, μεγάλο ενδιαφέρον είχε και το βίντεο κλιπ, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν δύο γυναίκες παλαιστές. Βέβαια, βγήκαν δύο εκδόσεις του κλιπ, αφού στην ακατάλληλη για κάτω των 18 εκδοχή του, τα κορίτσια στο τέλος κδίνονται και χορεύουν χωρίς ρούχα. Αλήθεια, πόσο

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
1: Yeah.
2: And you are listening to John on New Music Show.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Second Voice και Let Me Be. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 10 Ιουνίου 2019 ανακοινώθηκε ότι ο Ed Sheeran ήταν ο καλλιτέχνης που είχε τις περισσότερες μεταδόσεις στο Βρετανικό ραδιόφωνο το 2018. Παρόλο που δεν είχε κάποια νέα κυκλοφορία τότε και παρόλο που κανένα δεν κατέφερε να μπει στο top 10 της λίστας με τα περισσότερα plays, αποδεικνύει ότι ο μουσικός του κατάλογος παραμένει δυνατός. Το τραγούδι όμως που ήταν στην κορυφή και ήταν το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό hit στην Αγγλία το 2018 ήταν το Feel It Still των Portugal The Man που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Λιμπεράτο και ο αγαπημένος μας Μαχμούτ με το Into Street και εμπνευσμένο από έναν παιδικό φόβο, το σκοτάδι και το να κοιμηθείς μόνος, το Sun Goes Down της Μινέλη μεταμορφώνει αυτό το συνέστημα σε μια έντονη ιστορία αγάπης. Το τραγούδι λοιπόν εξερευνά την κατάσταση που προκύπτει όταν το άτομο που αγαπάς δεν είναι δίπλα σου και η νύχτα γίνεται μεγαλύτερη και πιο καταπιεστική. Μέσα από ειλικρινή στίχους και μια σούπερ παραγωγή, η ανερχόμενη pop star καταφέρνει να μετατρέψει ένα παιδικό τρόμο σε ένα σύγχρονο dance hit.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Adele και Anit Nobody. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο.